0: Άφα. Λάλα. Άφα. Αφαγκούλα μάμα. Cite. Ti comprate la peggiotte?
1: Arrotò,
0: balliamo?
1: Arrotò.
0: Ci do.